0: χάρη στη μοναδική πλούσια σύνθεσή του από βιταμίνες, φυσικά έλαια λεβάντας, καλέντουλας, δέντρο λίβανου και χαμομηλιού που συνδυάζονται με το
1: παγκόσμιο πατενταρισμένο στήριο. Des semaines et Il passa un an et puis encore six mois à œuvrer comme un fou.
2: Ok, si on met un peu de son.
3: Vous écoutez Radio Coquelicot
4: sur 99 FM
3: et en streaming sur radiococlico.com.